0: να σου τη μαμά σου. Μας αφαβάζει. Όμουνα τσιραμούνα μισφούναν τσιμραρά. Μισφούναν τσιμαλάλ. Μισφούναν παναραντιντρόν. Φα μισκιού νιούλα μραρά. Ρίουλρου, σκατζινούλρου μισ. Να τη βίτσιας. Δι τι αντιστήζαν μια τύφα μτσίκια ρίτσα. Ζε μραρά. Αντί Μαδαγκάσκαρ τι. Σατία αμέτρα καλούβα σου. Ο ανζανακα κετίνι. Συνταράνακα ραμπίτσου. Άρη αμνή λάλανι ήρπανά. Συνφιόμφιέτε ρίτα νοή. Μονο βαλβαμπίνα. Αμλαϊ νούσι. Σατί να ήτα σου. Τι αφήρν νσου.
1: Σότο τουμπκουλά. Σότο τουμπκουβάβ.

0: Hast du mich wavi?
1: Αλλά τι να είναι ο Πάσχα σαν έναν Φιωάννια, τι αν δεν είσαι ευλόξα, είσαι ευτσόντζι, είσαι ζώντα ένα πρόγραμμα, να είσαι ατόπους, είσαι τη Μαναμπούλ, να πει σε ένα λόγα να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια, να οτσούντζ. Θε αλαμπούλ να είσαι ο Ατσάνο, να είμαι σε σακέλα να κρούα, τι θε αλαμπούλ να είσαι ο Ατσάνο, μα να ο Μτσίρτε σαν η μέρη κύς, τι μλαλώσιο αμνιορτή, Και εργαφή σε δε μάνα από τα παπάνγκ, σε έζω να το μιαώ.
2: Αμψό φιφού να τσάνω. Και σε έω να τον τούκα τσάν να είπατε μαντζάνα κα, σαν τάει μαντζίν. Αω να τον τούκα τσάν τόλ μόνο φιτ. Σουμ τσάγα τσάγα να ζάνε τσούμ φόξ, έτσι μόνο μην. Αω δε μόνο σε μαθάν πάνω φουν να εία. Και μανίτα να μάλα κάσρε τσάν έτσι. Μάνο έτσι να είκουρα μπράμια τώρα. Και σε λέμε βάει τα ήταν έβε. Είγα λέμε βάου σίσα να τόλ φαω καρ Που σαλάμα τα όλων σε σαλάμα, σε σα τούτ.
3: Θα βακαίαν μου πα άφακα μου δε τσίκ, πανούτ τσίκ, μίλα φύ πεπάναν ταν τσίκ, αόκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα να φόν δεν έφανα αντιελία να έρα τσιμάτι αν δεν ήραν σο τούλ σο ρέμφα γύρα τε άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκ εγκέ ζω έφανα μα μσόνι, μσόνα φύρινε τσίκ εσα τσίτα φαλάτσα καλά λε τσίκ.
4: Προκραμό κατά μου σαν την αντιέλα φάρ. Hamba angkat yang rasa, si baru tu nampak angkut nato sampa, panen bahan itu kacang. Ini memas nak buat, jadi macam mana kamu mandi tu kita kena isanan. Macam mana ni arah tu, jadi macam macam rumah full mood di simba. Sekarang ni nampak ini sahaja top ni tu nak tulis kita kan. Soalnya saya tentang fit fit kerja su, tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan tu saya tu, ni mifa fakta soalnya so tom so, ni mana kencian mana mana.
0: Shout out to mukla, shout out to mukfaf.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζόψιδα. Α, δεν είναι έναν άστη, άρα κρέγει ήταν τελειρήν να τόσι, νιζάνα να φνάτα ρίτα ρίτα να τότε όταν τό. Καρακάρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνάτα, τσί τελει, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι μεντσι αντίζαν. Αν φάντα μήνα να όταν ουέ μαφνάτα ζόκα, μη τι τσάρα μέντσι. Α, ηρήνα μπαου φουάτσα. Ήταν να μπαύω κακό, μπατέ να βγω στο φόνο, βάρε τη στιγμή, αρουέ, μαλαγκάσι. Αλλάζα, μπαίνει τη φάνα ράντα λάνα, φάνα, μπατέ να βγω, ανάρα τα λάνα, φόνα, μαλαγκάσι, σαν.
2: Αν είσαι τη μια ντέζα, δεν θα μου βγουν να μίσει, νεύα μου, ζεύω τα φάτσα. Νον λε τη φίνα, νεύα, δεν θα μίσει, μάντε φόνο. Ζέλου ζάν, αν τα ρίβουα, δεν θα ρίνε, ζάν, βοτά τη βούλα, είναι βάρε τα μαζαρά. Να τα ρίξω αρακαρακαν λίγο, βουίντα λίγο δεζένο, να τα ρίξω αρα φαντανία να λίγο το κουνέφα, να διαβατράν ζεμίτς. Φιπέτρα τα κίνα μου να φατσινιά ρε φασαλαμάν λίγο ζάντε να φιπέτρα τα κίνεια, αρακνή τον ράνεβε, λάλα να σύνει νιάντιανανέ, δε ρε φασαλάμον βάτανα, διάφα καμάντε.
3: Εφα έλα έλα γιάνι, εφα τάμνη της νεύφου μάρς. Εσό βομπά, εφα καμπάμ αντίνδε κίνδελο. Είχα τα παγκούλα να κάνω τη ζύγω μου, γιατί να τα πακέψω μια αντί. Αν πάμε να μάναρα καλά λάνα, λέει, σύμφωνα με την ζωή. Πρέπει να κάνω μπούση, σωτάνα, να σε εγκάμπαν.
4: Αφένε πιτάφσο, σαία, την διουάνε τάνα ρίφ. Σι έφα φωνα νουμ και κελ κελ μίτς, λε φυκά του να λέει λάλα, να ντρασα να γιάσει. Τένα μάφπη, μάφπη, άσαν εντζιανάν. Ένα τσάλπι, μίτσε να τη βε, σώρα στο την πολλά φιζαλίνα πει, κουλε, φαντιάνα να μπολα, γέντζα να πει. Κοί όμρε σε καραπούλα, τένα τέρπι, μίτσε, μάρα σε βαφα να μπαω φούατρα, φανέα κουσό να τη βε, μαμπούλα, ρατε, τένα τσίσνι να τσου μίτσε, να φα φιζαλίνα πει, τα όλ. Ιόμ πτάτρε σάνε, του κουνέ, ου σαρούτ να λου λε πτάτρε σάνε. Βε, αμ λε, φτύραν λε, ουλα φες φες, ο να το πήλαν λε, να τε λούλα, τούκουν οι κάσ κάσ και λε, φεκίνα να συντρατά ρε τα ρασόα, τούκουν δεν τάνα να σαν τε, βε, μανο κρασί λε πραφώνα, ου, έτσι φάτσου, βε, μαν δεν τη φάτα, νέα, φάτσο τσαν τα λουτσού, βα μιλάν τάντρα να πε.
5: Του έραν ανα λε, λουα, αβενια πετάφουα, αντια ουανια μπούσα, σαν ια βιτία τσίρα, αντια ουανια μπούσα. Νέα τον αντιάνα να τετίζανια να μου τζεράρα πια να καφίνα. Αβαλίνα όνα υπαντέλουσαν φυσικά φανλάλα να τσάει. Φα φούτσενια νιούλαγα σάνια αμανλώναν σάι ζάβατα σάι. Τι να γιώρα μαντεία λισούτσα τι μανάν σάτσα όνα υπαντέζα τσί ματάζα γιάν σάι αμλή φαλαναρέτα να βουτσί βουφέ τα τέρα καλού.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: كلاص تم كفافي.
1: Αλλά τι είναι να φάσκε σαν έναν χιουάνια, τι αν δεν τσιε μπλοκ σαϊ, τσιε τσιόντζι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το που σε κούφτε μπαναμπούλ, μα πει σε έναν ογανά σε χαφά, τι σε ζαν σε αφήτε να είμαι ένα τσιόντζι. Θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, να είμαι σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, μα να ου τσιε τε σαν ημένε κις, τι μλαλώσιο αμνιορτή. Και εργαφείς έδεμα να μπορώ να παπάνω, σε έζωνε αυτό μια.

0: Ανάστομ Κβάβη.
1: Λοιπόν, την μια τα βίτα φυτεντάν ο Δημιάλα. Τα τανάναν, ιζόζο ο αμζούφτον ζόμα εν φεό φοβέ. Σα διδίναν σούν κοί ζυμνάς μεν η Ανδραζόλη να μεσάει κουνα ίζιγο. Ασά ίδιν πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν για μια κατά βίωραν. Λοιπόν, τα λούλε ούλα τίζαν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούτα ο αμζυμνάζο. Λοιπόν, ήταν φωμα εν φεό φοβέ, τέτοιμ τανάνο βέ, σα διδίναν σούν. Την μίσο βέ, τα μνε πέσαν η ζυμνάζο. Vista di tirano su una de veran dai dar con le nulo to murndala neng nanti fa pina fa ptaden na wem ta chang de malala dala kan de lala new zone te na yita mi voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tan pre dani fuktan panga zava zava tan sai ku zeng zeno we fa mi kanaliano fa kel de sta fa vokan le ran
2: tu ptsane zan bananu tsare ne fa le tu tu fa ne tu tsan ne akatsa ya le ran fa so rote na manambotsa le lala Teneva ne po av ni gora te tu celle savatsana ton shario ne vani se va mandan fulan fana mbana ni lalana kelio teneva mi akatsa peste atsa ti ambalan ra se fukel nan te eto ne mitsela va tena rampe te mukul la kane ti amne na krede fan dimbia sana pe mitsela man le ulla makapiala te me tsena te mias tsan fivoala mo teneva putike ta tera ka mitsena tafra falafara te tsa te mi akatsa te tsa zivokana Te rasa manu va fese ari alavitsa pe rindre neva nane ho ala ny ara pembola lavitsa na eto manu va fese ronjato ne ta eta kso za ve mbo ve kavana ne lala zan fam tsal se ti ambany tanana se fotsiny zany ne ta eta
0: Sotra tombokola sotra tombokovavy